0: Hello.
1: Και να μου έμανε μαζιγγύλα έφω.
0: Σαούτια να νιουκώ άπη.
1: Σαούτια στα λιμόνι μας του και υπατήκα να πάντε τα ρωτήκα λαμπώνει άπα.
0: Δύο.
1: Και να μου έμανε απάντα. Όχι νικιμπή άπα ρωτήκα που άμουν το βάγκο μένα είπα νίνβα μας το κρεμαντή από να μου τόκω καλή που τσακούρα και αμουτσάνα. Και να μου έμανε απήρη. Wakimia wanalamboni wana otuambie kalibu chakula cha mchana. Mchana mwema ya tasa ya mwisho wadao watu wa mazingira FM. Katika ujumbe mula zake ana tesa.
0: Hello. Hello.
2: Mwema na mazingira FM.
0: Nana piga simu kutoka wapi?
2: Naongea na spika Manyasi kutoka pande za Ngalita Bariadi hapo.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Namba moja bana anamkamata huu Matondo Manyakenda akiwa pande za Ngalita Center. Namba mbili nampelekea huyu anaitwa Yohana Jangu akiwa pande za Lamadi. Tatu najifagilia mwenyewe sita Manyangu nikiwa hapa hapa kijiji cha Ngalita. Nawatakia mchana mwema.
0: Asante sana.